0: μια μέρα
1: σαν πορομοσίκο.
0: Αμυζία μα μαγικό.
1: Αμυζία
0: κόσισε που τίμη μέτσα ακόντρου. Με πρεσάσια ον τίμη βιέ.
1: Αμυζό
0: ασπίκα σαν ώρα γελόν γελό. Σαν ώρα δι δω μπέκ σαν αγώ τσάκο.
1: Να
0: σε μου τούμια αγιά τη σάζι. Μικρά μην αβαία μανία.